Με αγαπή, το στην αγορά μου είπατε κάτι. Κακά, πεπώ, κανένα αγαπή μου, τι έτρωγα με κάτι, κάτι μη πήγα σίγουρα. Εγώ έσκα, μου γράψει μάρει γιτρά, γιτρά, άμα νόγω μου, με δούμε να γουίστε εγώ έσκα, γιατί είπα μια άρα τη μάγω, με νεγίγιστη, δεν μάτμε να τη μάνους.

Τοκί σε γάμο νοχτσνί, τα νανίσο σάπια και μυχτερό πασχούι πίσω. Άσχα ούμα να για κάτσε μου ή να για κυπηχτίνα να ο ητάχα για κάτσε μου στάκω αχώκο τα μιλόγια ο γεμά ο κιάμνη κοίτα ο κοκκιμά να χωτσόγω Saskatchewan Ministry of Health. Άσχα μα νάτσε μου ο παπάς άτσε μου ο καπό και δε πας τα κουιπηχτάρο να δεκοτάτσε μου είναι ο. Εγώ με νόμι έκουσε ήτου ήτσεγα για τον εμίχτσι ήτσι σαν τις εθνόκ για έκουσε ήσκάγω τσεκ για γονίω χωμάνω ότα κοτνά χωάω τζουραγ σώχοκη σε δεχάτη και σάσχατον το γάια και νοχτή βιχταμό άτσεγα νεχίκο το ακάπα τσεχτά το χω τζουραγς για τετά για γόμισε το γεμάνε μάγα τετά σου ήδη χταμίτ ambulance mana magan to ma ok ko ta hit ye una kit ki pa ko ma ga che mo chi ka mi chi ton to me ga vin an a chi ga mo ko ha ti pi tu ki pa ho ye una kit ki mi na che mo ka pu mi na ya fire department ye una mi na a chi mi na na ya ti pa ta ok na ta ti ti ta ku chi ho ye ga ya ki ko is ki a chi ska ku ma ske ya ta s ko cha wo se mi ga mi chi to ma o ma ga gi ni an no gi si ga ki sko ma ga ti pi ku si ga ga pu ta ki ta pa chi ga ti Friday is ko Monday, so over the weekend task was there's been 90 calls. Gigam tahto mentana IT bot dich gedan da wit ho che go nego sas ka tun fire department. Ego ha tich to gi tu ich go ne gan ta ego ti ki ta ku chi ko ego a che mo ko ya to nego es ka tich to ya ku se che gi ma di ya che ga ya mo za pi go po go si pa ha mo ana na ga ga chi ni mi da na na lock zone ka ki to po ko task ko che ne gi pi ga na sit no tu ko to ki ya pa chi ta mat. I got you CPR, I got you in a ventilation.